0: Κιήλ, κικελέχ, λις και γέλα μπακέλ, ούτρο κανακουίστ και γέλι αμέχ, σος και γέλι να λεθρίμ, λίνε και στάου λικουίνκ ούτ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσελέμ, χω κανακουίστα οσπιτάρ ρε λίνε μπα, να ουσμάν ριλμπάλ η χαλάν χαλάν και και γέλσα λι κικελέχ, να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριλμπάλ μα κουάνλι κανάσα του αμ, ριλμπάλ και γέλ σκόμπλισα εχ, ούτ και άλλη κανά, να ουσμάν ράιος έκης, και γέλα ακουάμ, χω κανακουί να ουσμάν λι τσοόκ, σοπαλέ, λινίνκ ούτ έμπλη κοκάλ, ούτ χω κανακουί Chobali kana nak kwanza juam na chomanli kahel hernia apéndice tumores ut kwanchik shkomon arin nakachkul chisasa chol kana Miriam Winter de Rosado utli doctor Pedro Rosado matesh balai cha bil sakalina hej ut hokara kui cha bil nekebanok sa hospital relineba lishbok nebal 5550-2635 lishbok nebal chirulikaibs kakalona relihunkutan aan 7722-4626 noko a
1: Ellos no solo enseñan con libros, enseñan con el corazón. Hoy, en el Día del Maestro, en Noti Noticias, celebramos a quienes día a día transforman el mundo desde las aulas. A ti, que inspiras, guías y nunca dejas de creer en tus alumnos, muchísimas felicidades. Sigue disfrutando de la mejor compañía y la mejor información aquí, en Stereo Hits 96.7.
2: Mensaje de texto, WhatsApp, 4096-8624.

ΑΕΠ και σχουνιλέ λικόμον, δίσκε άλλη κοοπερατίβα, να κατσταλεί μαγκουί, μελάχ λι ο κακόε και σχολομίνκε. Να κασούμε λα ακούι, να σε λιχολομίνκ, in cada toxi pal usilal kahkwe chokakwe la at angelakman chokrebe blikomon lishe chokapank akwe chishkunis chal li cooperativas li chokat chishkolominkil aban hunelik rahkwan sa kachol analefhain shpanak la at sa la chakrabinkil chokat chishkominkil chishkunil hanalefhain utkwing anakabano Σολτσικό χαρκουιτσακού, τσισχονίλ, λικαρότσικ, ναρού, τσαλέλ, στα απέν, τσπανάκ τσολτσικό τσακού, να τακκόν, παρού αχκουί, νικά ούς, τσαπάνου. Έχει καθομόν, να κακέχουν λισκακουιλά λέει τσόλ, στα λιχολομίν, στα λισπέρισιγκίλ, λισκ αγχέλ, λικό περατίβας, χωάξ καχουλτικά τσακ, να κανάω, να κακάω. Να κανάω να κτσάα, κουάν σουτ, κουάν χώναλ, κουάν κουτάν, να κλάτ τατκανάτ, τσι ίνκα, τσι τάταουρου καρού τάπανο. Αμαν καρού να ράχ και βαλχάν, να κλάτ τσιόκα τσι καουσλακ, τσιόκα τσι να λεπακ, που τσιόκα τσιόκα σπάνο κιλ άσελ και σπάνο κιλ τσι χωκάν. Μαλαχλή κομμόν, λι ίνκα να σταω ραϊλάλ, μαλαχλή ίνκα να τσιάχκο τσιρού σπάνο κιλ χούν λιχολομίκ, Μαρίχαν, λι και να σκουπέρι, τσι χοκάν, ότι κάνε στήλι, μαλαχίν κάνε να λεπά, τσου μπελάχ, λι καρού, όκλε σπανκί. Αβάν κουιλά, ατ, τα τσακό τσακού, μαλαχίν κάνε κατάου, καρού τα βάνο, σα χαβάνα το χτιοκάτ, σα πα σικ πα σπεούλ, το χτιοκάτ ρι, άλμα χοκάν, σα πάλτα ραχ, λι άγχελ, τσι ο κακουέ, τσι σπανκί, μαλαχ ο κακουέ, τσι σπουμενκί. Τον ελίκτα βαϊράχ, Τα κακέλκα ε, τον ελίκρα, τα κύλ και τσάπιλ, λιπάρ κόντ λιπά τα καλανκύλ, ούτ, ενκάτ έλκ και ουβέχ λιπάρου, να μόκ σε λιπά τα ουσλεπάρ για λιχοκάν, τσι μάκα να κουτούν ρε, μελαχ ενκάτ έλκ και ουβέχ, λιπάρου ραχ τάκα για λιπάρχουν εσάλ, ούτ μάκα κουσίλαλ, ρε τσισχούνι λεπ, εμπλικά κομόν, Putin arah kita el chuper li karu na karain ru li arah ru li usilal li sailal tapah kial sa shpene pebli komon malah in kahwit el chuper li nachal sa li takchi ik sa li alek ut konjik shkomon li narurah te kaushla la ish sa li holom sa li rulul kunil kwanrah takachel ka eh Chisipali usilal, chisipali chabilal, chokhe sa komoni. Makwa kakwi chokakwe laat, liyokat chicholomin. Shmanak makwa e haan, nakshakke sa anakhe haan. Shmanak makwa akwi haan, lisha sumela sa lachat frapinkil, nakshat shakli kukhun akholominel. Cholchok, analep haim eshka komon, Na koy peni nak choko chis tau alru chisa sa kachol na kukuan erikin raflal kutan sa shkawash di abshkush kate kobera li na kulak chiru li tzuli ta as li halang halang chi kooperativas kulmak li sa ich olech chokere chikuni lesh la ish la holominel chikuni lesh la ish li asociados li asociadas chekal poyanam li sahin poyanam li kopal o ashka kultika kiamak ech ol chisalok chichapil Yoko chikulak sa shkitok li lo lakchiap haim. Kuli matane hakwit li nashkepele takwa Diyos kwan na ako nakenao ko si kere tal na mali rayla lakwit li yoko chinume kwi li na chahki chishkunil li kasutam li na chahki chishkunil li lo lakso chicho awang kwi lao na kwan to kwan ko narang nashke na kaakun li nim lamatan li kyo shkepal kay li takwa Diyos renak Tohtaruk, tooken, renak tohtaruk, takakyal ka e, chishpanukili pus, chishpanukili chapil, chokreb ebli kakomon, chokreb ebli konkep chikakat, chokreb li nake ilok e, chokreb akwi, tishe shakapang ere, chishpanukil li kholoming, manakaan khun li matanek akwi, li nim, li shekul,

0: Εστιατόριο. Να σκόλρι λα κακουλάλ. Κουάν να αχλικιάχ. Να σπανούλι τσοόκ. Να ρίλι κανά να κουάνθα τζουάμ. Ότ να σκούλι κούλα άλλα να τζολά. Να ριλεύλι κοκάλ. Να σπανού ραϊό έκη. Κουάλι φαρμάσια. Λα κολμπάλ κυρούλι καύψ κακάλο. Να ρελι χουνκουτάν. Σα ουνιμέδι κοβάν. Κουάν κέμπλαχ τσα πιλ πανονέλ. Ότ κουίτσοκετ σιγπαλ χουνάκλι να γεχ μπαρκουίτα κουάχτα τσοέ. Αράνα ρούνα κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas UT Sanatorio, Sicomaco, Sa Novena Avenida 2-29, Zona 3, Sa Rochacali, Tenamit Cobán, Junchala, Bechiscat, Li Parque San Marcos, Lishboclebal, 7795-6677.
1: Desde México, para San Cristóbal, Verapaz, llega a la Cranes Musical.

0: τα αγουάχτα τσόε αράνα ρούνα κατκουλάκ σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3 σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν Χουνσαλα Βέτσισκατ Λιπάρκε Σαν Μάρκος Λισμοχλεβάλ 7795-6677.
1: Fuerza te acompañe. Radio Norte. La Fuerza Grupera.

0: Αμπακέλ Κικ Ελέχ, Λις Κιαχέλα Αμπακέλ, Ο Τροκάνακουις Κιαχέλη Αμέχ, Σοσ Κιαχέλη Ναλέθριμ, Λίνε Κεστάου Λικουίνκ, Ότ Μαλαχ Εμπλη Ισ, Να Κεκε Κουέντσις Καμπιτσαλέμ, Χοκάνακουις Αοσπιτέρ Ριλινεβά, Να Ουσμάν Ριλβά Λιχαλάν Χαλάν Κιαχέλ Σαλί Κικ Ελέχ, Να Ουσμάν Ουλτρασονίδο, Ρε Ριλβάλ Μακουάν Λιχανά Σατιουάμ, Ριλβάλ Σκιαχέλ Σκόμπλη Σαέχ, Ότ Σκιαά Λιχανά, Να Ουσμάν Ράιο Εκis, Σκιαχέλα Ακουάμ, Χοκάνακουίν Να Ουσμάν Λιτσοόκ, Σκιοπαλέ, Λινίνκ Ότ Εμπλη Κοκάλ, Ότ Χοκάνακουίς Σκιοπάλη Χανά, Να Κουάν Σατιουάμ, Να Τσομάν Λιχαχέλ Έρνια, Απέντισε Τουμόρις Ότ Κουάντσικ Σκομών, Αρίν Να Κατσκούλ Τσισάσα Σκιόλ, Κανά Μίριαμ Γουίντερ Δε Ροσάδο, Ότ Λι Δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, Ματέσ Παλαγί, Τσαμπίλ Τσακαλιναχέχ, Ότ Χοκάνακουίς Τσαμπίλ Νεκεβανόκ, Σα Οσπιτάλ Ρελινεβά, Λισμπογλεβάλ 55-50-26-35, Λισμπογλεβάλ Τσιρουλικάιμ Σκακαλονάρ Λιχουνκουτάν Αάν 77-22-46-26. Νοκο Ατινάξα Εχτσί.
1: Papá tiene la fuerza para trabajar, para motivar, para salir adelante. ¡Feliz Día del Padre! ¡Felicidades! Radio Norte, la fuerza grupera.